0: δύσκολα. Αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά θα τραβήξω αντίθετα.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Με σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Κλειστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

μονάχη. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
5: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
4: Λίνκο.
5: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
4: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει ο Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ, τα ύποπτα μη επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8 μετά τη διάγνωση ενός άνδρας στη Ζυρίχη και ενός ακόμη στη Γαλλία, με τον τελευταίο να μην περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κουραζιερόπλοιου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Η Βαλένθια επικράτησε με σκορ 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: αυτή την αίσθηση της ατμόσφαιρας. Σαν να πουλάμε στο Καρναμπακύριακο.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Μαζί με τη σκόνη που θα έρθει, αλλά τουλάχιστον λένε οι ειδικοί ότι θα είναι από πάνω μας, δεν θα είναι ανάμεσά μας. Θα κάτσει ψηλά και θα την κοιτάμε. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεοφιλός Ντουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Ένα καλό είναι ότι ίσως πάμε για ένα είδος ειρήνης, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί είναι και ο Τραμπ, δεν μπορείς να το περιγράψεις και δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος για τίποτα. Είναι στοιχηματικό μέγεθος και ο Τραμπ, μεγάλο στοιχηματικό μέγεθος. Αλλά δεν ησυχάζουμε, δεν ηρεμούμε, γιατί από τη μία βλέπεις ότι πάνε να ηρεμήσουν τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ, που είναι πολύ στενά, είναι γνωστό. Από την άλλη, έρχεται ένας ιός που λέγεται Χανταϊός. Και αρχίζουμε πάλι να μπαίνουμε σε ένα mood ωραίο πανδημίας. Τι θα γίνει, πού είναι ο Χανταϊός, πώς θα πάει ο Χανταϊός. Βρίσκουν περιστατικά από εδώ και από εκεί. Δεν περιορίζονται στο κρουαζιέρο αερόπλοιο, το οποίο δεν βρίσκει και λιμάνι. Το διώχνουν από παντού. Για να μην κολλήσουν. Ήταν να πάει στα Κανάρια, δεν το άφησαν. Ήταν να πάει κάπου αλλού στην Ισπανία, δεν το άφησαν. Κινήθηκε προς την Αφρική. Ούτε που ξέρουμε, είναι άνθρωποι μέσα που πηγαίνουν, έρχονται απομονωμένοι και με κίνδυνο Χανταϊού και με ανθρώπους που έχουν Χανταϊό. Και μία σε ένα αεροσκάφος στη Νότια Αφρική και ένα κρούσμα στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αρχίζουμε πάλι να φοβόμαστε ότι έρχεται το επόμενο κανονάκι.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ο οποίος Χανταϊός, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τύπος είναι τον Άνδεων αυτός. Υπάρχει και Χανταϊός των Άνδεων. Αυτός ο τύπος του Χανταϊού μπορεί να είναι και θανατηφόρος μέχρι 40%. Οπότε πρέπει να κρατηθεί στην αρχή του.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Τον Άγιο Νίλο εορτάζουμε σήμερα από ό,τι βλέπω, από το άστρο της Κινουρίας ήτο, και το πραγματικό του όνομα ήταν Τερζάκης. Νικόλαος Τερζάκης. Έχουμε και τον Άγιο Νίλο στον Πειραιά, στο Χατζικυριάκιο και στον Άγιο Νίλο. Δικό σας τώρα, είναι γνωστό το τραγούδι. Έχουμε και δώρα. Το πρώτο δώρο είναι στο Θέατρο Βράχων, πρώτο ψάρτη, Πορτοκάλογλου, μαζί 5 διπλές για τις 15 Ιουνίου. Σε λίγο θα σας πούμε τρόπο να στείλετε μήνυμα.

0: Για να στείλετε λοιπόν μήνυμα για το Θέατρο Βράχων, για Πρωτοψάλτη με Πορτοκάλογλου, δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα ή Πορτοκάλογλου ή Πρωτοψάλτη ή Άλκηστης, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Εδώ δίεση 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνου στο μικρόφωνο. Ναι, χαιρέτα, σε βλέπουν.
1: Όχι, είναι ηχοληπτική αυταρέσκεια.
0: Α, άμα είναι ηχοληπτική αυταρέσκεια, το κατανοώ. Περιμένουμε βέβαια να πέσει και η βενζίνη τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Θα πέσει η βενζίνη, πότε θα πέσει η βενζίνη, πόσο επίσης θα πέσει η βενζίνη. Είναι μεγάλα τα ερωτήματα που ανακύπτουν από την πρόθεση του Τραμπ να τελειώνει τον πόλεμο, να τελειώνει την ιστορία εκεί, γιατί δεν τραβάει. Το βλέπετε, δεν τραβάει, σαν τις σχέσεις. Δεν τραβάει, είμαστε στην τζακωμάρα, το καθυστερείς, δίνεις παράταση στην παράταση. Τόσο παρατάς δεν έχουμε δώσει ούτε στην πρώην μας ή στον πρώην μας. Πάρε μια παράταση ακόμα και πάρε μια παράταση ακόμα. Τέλος πάντων έδωσε τις παρατάσεις, είδε ότι δεν βγαίνει, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά για να καταλάβει. Τι έχει βγει τώρα στην επιφάνεια, γιατί αποκαλύπτονται σιγά σιγά οι ζημιές που έχει προκαλέσει το Ιράν στις εγκαταστάσεις στις αμερικανικές στη Μέση Ανατολή. Έχουν χτυπηθεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από έγκυρες εφημερίδες, έχουν χτυπηθεί 228 στόχοι αμερικανικοί στη Μέση Ανατολή. Ο λίγο έχει διαλύσει δηλαδή την εγκατάσταση εκεί το Ιράν. Δεν το περίμεναν βέβαια οι Αμερικανοί και εξεπλάγησαν και το κρύβαν κιόλας από ό,τι φαίνεται και δεν το έχουν ανακοινώσει και επισήμως. Άρα υπάρχουν πολλοί λόγοι για να τελειώνει αυτό, γιατί δεν τραβάει, δεν βγαίνει για τους Αμερικανούς κυρίως. Και το Ιράν από ό,τι φαίνεται πάνε να επιβάλλει και όρους και διόδια στα στενά, τώρα που βρήκε την ευκαιρία και τον Ντόναλντ απέναντι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, για να καταλάβετε, εμείς έχουμε την έκτη ακριβότερη μπενζίνα, έτσι θα το πω, στον κόσμο. Την έκτη ακριβότερη, 2,082. Και στην Ευρώπη είμαστε τρίτη. Μπορούμε και πιο πάνω, γιατί από πάνω μας είναι κάτι Ολλανδί, κάτι. Τι είναι, ποιος άλλος είναι. Ιδανοί. Αυτοί έχουν και ένα μισό, τέλος πάντων, λίγο καλύτερο και κάπως τη βγάζουν. Εμείς. Παγκοσμίως είμαστε έκτη, είναι από πάνω μας το Χονγκ Κονγκ και το Μαλάου. Θα σας πω για το Μαλάου, γιατί μου έκανε εντύπωση.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το Μαλάου έχει βενζίνη 3,25 με 3,40 και μηνιαίο μισθό $70. Και λες, ποιος βάζει βενζίνη, πρέπει να τον χειροκροτάνε, να τον αποθεώνουν, να είναι ο καλύτερος του, όχι του χωριού του, αλλά ο ολόκληρο ένας πρέπει να είναι. Αλλά φτάνει λέει πολύ δύσκολα η βενζίνη εκεί. Πάνε τρένα, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, αυτοκίνητα δεν έχει. Γενικά δεν είναι και κανένας να βάλει, κανένας δεν λέει φουλαρέτο.

0: Και δεν είναι ότι πέφτει και εύκολα η βενζίνη. Ακριβένει εύκολα, δεν πέφτει εύκολα. Και χθες πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε μια επίσκεψη εκεί στην τηλεόραση του Sky και τον ερωτήσανε διάφορα, εφόλης της ύλης που λένε, αλλά κάποια στιγμή έφτασαν και στα καύσιμα και του είπαν τι γίνεται με τα καύσιμα και έχουμε τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο και έχουμε ένα φόρο που βάζεις 35, βάζεις βενζίνη, τα 35 είναι η βενζίνη και 27 είναι οι φόροι. Που σημαίνει ότι κάνουν double score σχεδόν στην τιμή της βενζίνης, οι φόροι που είναι υπέρογγοι πραγματικά. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πάλι το γνωστό ανέκδοτο του τοτού με το σκουλίκι. Δηλαδή, που δεν θες να ασχοληθείς με το θέμα, δεν το ξέρεις ή δεν θες να το επικοινωνείς και λες κάτι άλλο. Αλλά στο τέλος έφτασε να πει την αλήθεια και να πει: παίρνουμε κάθε χρόνο 4 δις από φόρους από τα καύσιμα. Και αυτή είναι η αιτία που δεν μειώνουμε το φόρο. Γιατί μειώνονται τα έσοδα του δημοσίου. 4 ολόκληρα δις. Και μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τώρα ο κόσμος, γιατί τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την αγορά, θα έρθει πάλι ένα fuel pass, όχι μια μείωση του πολύ μεγάλου, του υπέρογκου φόρου στα καύσιμα. Το παίρνουμε 4 δις, δεν σημαίνει κάτι. Γιατί μπορείς να παίρνεις και με άλλους τρόπους που καταπιέζουν βέβαια το κοινωνικό σύνολο, αλλά να λες παίρνουμε 4 δις, τι να κάνουμε. Μπορείς, ας πούμε, να μπαίνεις μέσα στα σπίτια να κλέβεις, να λες παίρνουμε 4 δις όμως, το πουλάμε τα κλοπημαία, παίρνουμε 4 δις. Δεν είναι η λογική αυτή ότι παίρνουμε 4 δις, γιατί ο φόρος είναι υπέρογκος, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και γιατί ακριβένουν τα πάντα και η ακρίβεια είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο και τους Έλληνες που σήμερα έχουν την ημέρα. Γιορτάζουμε, δεν το έχουμε αναδείξει αυτό. Είναι η μέρα που γίναμε ανεξάρτητοι. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Και βέβαια έχουμε μεγαλώσει την Ελλάδα κατά πολύ, γιατί χθες γίνεται η δίκη, μία από τις δίκες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 57 κριτικούς, σχεδόν όσοι ήταν αυτοί που κυνηγάγαν το Βέγκο, που δήλωναν, ρε παιδί μου, διάφορα και δήλωσαν, παρακαλώ, και στο εξωτερικό. Καλλιέργειες και στο εξωτερικό. Αυτοί μεγαλώνουν την Ελλάδα μας, δεν τους το αναγνωρίζουμε.
1: Είναι ο Θίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και παραμένουμε ερμητικά κλεισμένοι μέσα στα υπάρχοντα σύνορα. Ένα άλλοι προσπαθεί να μεγαλώσουν την Ελλάδα με κάθε τρόπο, δεν πειράζει. Έχουμε και μεγάλο ερωτικό και 15 σπερνή του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Μέγαρο Μουσικής. 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Αλκίνος, αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
7: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
11: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Στο πρωινό της Πέμπτης, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα μέχρι να γίνει τετραήμερη που το έφερε ο Ανδρουλάκης και ανέβασε διάθεση ότι θα κάνουμε τέσσερις μέρες δουλειά και παρεξηγήθηκαν πολύ σιγά.
1: Θα το κάνει.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε θα το κάνει, αλλά είναι δημοκρατία η κυβέρνηση σου λέει τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Γιατί και τα κάναμε τα 13 ώρα, για να έρθει να κάνει τετραήμερα. Είναι λίγο. Και ο Ανδρουλάκης είπε πέτυχε, κοιτάξτε στην Ευρώπη, άλλο η Ευρώπη. Δεν είμαστε το ίδιο. Εδώ σου λέει στον τουρισμό δεν έχουν κόσμο. Δεν μπορούν να βρούνε να πληρώσουν θέσεις. Τουριστικές, έρχεται ο τουρίστας και δεν έχει κανέναν στο γκισέ. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν ο Βέγκος με τον Μπάρκουλη και πήγαιναν στην Χαλκίδα και δούλευαν στο ξενοδοχείο. Δεν πάνε πια. Στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Έξοδος.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και μετά την Επανάσταση, τη λατρεία του υπέρτατου όντως. Ως νέα επίσημη θρησκεία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί κατήργησε στην ουσία την χριστιανική θρησκεία η Γαλλική Επανάσταση και έφερε το υπέρτατον, όποιο να είναι. Αλλά παρόλα αυτά οι επαναστάτες βλέπεις δεν είπαν δεν υπάρχει τίποτα, είπαν κάτι υπάρχει, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, λατρέψτε το.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Αυτό τον το έγραφαν οι Τόκας και Γράψας το 94 και τον τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος, που να φανταστούν ότι θα ήταν προφητικό και θα είχε μια προβολή στο μέλλον και τη μοναδική και σπάνια που γυρνάμε στα Βαλκάνια για να καθαρίσει το λεκέ του κόσμου και τα λοιπά. Και βλέπεις ότι αυτό ισχύει σήμερα, είναι η Λάουρα η Κοβέση περίφημη, η οποία κάνει δουλίτσα, δεν μπορείς να πεις, γι' αυτό και δημιουργεί και πολλές αντιδράσεις, ακριβώς επειδή κάνει δουλίτσα και δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να τη διαχειριστούν κάπως, να τη φέρουν στα μέτρα τους, γιατί είναι εκ του εξωτερικού και είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζορίζει πολύ το πράγμα. Και χθες σε μία από τις δίκες που έγιναν για τις επιδοτήσεις και το πώς κατανέμονται, βγήκαν ωραία πραγματάκια, γιατί μίλησε ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού, του αγροτικού συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο κύριος Μόσκος, και είπε, ήταν εκείνος που το ξεκίνησε, γιατί πήγε, ζήτησε να του δώσουν κάποια στοιχεία ως πρόεδρος του συνεταιρισμού και άμεσα ενδιαφερόμενος από τα διάφορα που έγιναν στην περιοχή του, και ανακάλυψε ότι υπήρχαν κάποιοι που δήλωναν ελιές πάνω στα ατέλειωτα υψόμετρα, που η ελιά φύεται εκεί. Δηλαδή στα 1100 μέτρα τι φύεται? Η ελιά. Η Θρούμπα, είναι γνωστές οι Θρούμπες Παγκαίου. Είναι διάσημες στις βρίσκεις, κάνουμε και εξαγωγή. Υπάρχουν αμυγδαλαιώνες, απέραντοι, βοσκότοποι, ό,τι θες είχε, και τα είχαν κριτική, 57 κριτική. Γιατί η Κρήτη είναι μικρή, δεν φτάνει για όλους, και είχαν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς και στο στρατό κριτικούς βρίσκεις, παρέες κριτικών, όπου και να πας βλέπεις την Κρήτη, όπου και να πας. Δεν είναι απίθανο. Χθες που πήγαινα κάπου, ήμουνα προς το τρίμερος προς Λιβαδιά, η Μεγαλόνισσος. Δεν είναι απίθανο αυτό, θέλω να πω, δεν είναι ζήτημα. Συμβαίνει. Και γίνεται τώρα η δίκη, οι 57 δεν ενεφανίστησαν. Είπε ο κύριος Μόσχος ότι μια χρονιά εμφάνιζαν τους βοσκότοπους και τις ελαιοκαλλιέργειες, παρακαλώ, τους εμφάνιζαν εδώ. Μετά την επόμενη χρονιά δεν εμφανιζόταν εκεί, αλλά εμφανιζόταν αλλού. Που σημαίνει ότι κάποια κεντρική καθοδήγηση υπήρχε. Δεν μπορεί να ήξεραν οι κριτικοί επιτίδιοι. Αν το έκαναν, δεν είναι καταδικασμένοι ακόμα, διεξάγεται η δίκη, αν έγινε αυτό. Δεν μπορεί να ήξεραν από μόνοι τους πώς θα κάνουν όλο αυτό το σύστημα. Κάποιος τους καθοδηγούσε. Τίποτα δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Το καλό, είπαμε, είναι ότι μεγάλωσαν την Ελλαδίτσα μας, γιατί δήλωσαν μέχρι και στο εξωτερικό. Όταν ακούτε

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλη και ακούτε Βίες 101,3. Και από το σημάδιμο ζω
1: μοναχά εμπλευθώ. Βίες 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ. Όταν

0: Άλλωστε είναι γνωστό, μια που μιλάμε τώρα για τις επιδοτήσεις, τον τρόπο που κατανέμονταν και τον τρόπο που κάποιοι τις απολάμβαναν, είναι γνωστό ότι και στο Βύρον είχαν βάλει φακές. Είχαν δηλώσει γιατί είναι. Εδώ, στο Βύρονα, ναι, ξέρεις τι ωραίο έδαφος για φακή έχει.
1: Είναι.
0: Κοντά είσαι, δεν είναι ζήτημα. Φακές ωραιότατες, βραστερές. Την πρώτη βράζουν, δεν σε κουράζουν και είναι pop. Είναι οι γνωστές, οι πασίγνωστες φακές Βύρονος.
1: Στην Αλεπότρυπα δήλωσε κανείς.
0: Στην Αλεπότρυπα, γιατί είσαι εσύ. Τα έχεις όλα εσύ και δεν είναι. Τι δηλώνετε, τι θα μπορούσε να δηλώσει εκεί πάνω. Ελιές και εκεί έχετε ένα υψόμετρο. Ό,τι να είναι. Μπανάνες, πολύ ωραίο για μπανάνες σε Αλεπότρυπα, είναι ό,τι πρέπει. Και δεν είναι, αυτοί που σε πονάνε πιο πολύ δεν είναι οι ξένοι. Είναι όταν οι δικοί σου λένε πράγματα. Γιατί χθες ο Κώστας ο Καραμαλής που δεν θα πάει στο συνέδριο και πήγε το βρήκε η Ντόρα μπούρου μπούρου μπούρου μπούρου, θα του πει διάφορα, έλα θα σου κάνουμε και πάρτι, θα ανάψουμε και διάφορα, θα περάσει υπέροχα. Δεν πάει και όχι μόνο δεν πάει. Μίλησε χθες στην Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων και ο ΣΟΕ. Θα μου πει που βρέθηκε εκεί. Έχει ένα πόστο ανάλογο αγροτικό. Και είπε κάποια στιγμή ο Κώστας ο Καραμαλής, μίλησε για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Αυτό το ενίοτε πονάει πιο πολύ από όλα που είπε. Άμα ακούς ενίοτε, ξέρεις ότι σε έχει λοκάρει, σε στοχεύει. Πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι 30 Ιουνίου. Και απολαμβάνεις 10% έκπτωση στις αγορές από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Παίρνεις εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης και μπαίνεις σε διαγωνισμό για μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια.
2: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ακούτε Δίεση 101,3.
1: Και εν τω μεταξύ τον παρακαλάγαν και άλλοι, και έκαναν τον παρακαλάγαν ο Γεωργιάδης, ας πούμε, έλεγε η ιστορία του κόμματος πρέπει να είναι στο συνέδριο, είναι ο Master of the Universe. Δεν καταλαβαίνω ότι ένας από τους λόγους μάλλον είναι και ο ίδιος που δεν πάει στο συνέδριο, αλλά δεν πειράζει. Τόσο έψ. Σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα που αξίζουν το δικό του spotlight. Εισιτήρια βιλατσίνα, εισιτήρια θεάτρων, πολλά και ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Πώς συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου έψ, κρατάς απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8, μετά τη διάγνωση ενός άνδρας στη Ζυρίχη και ενός ακόμη στη Γαλλία, με τον τελευταίο να μην περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με τα κλασικά. Ξεκινάμε σήμερα το πρωί με τα κλασικά και στη μουσική τα ωραία ηλιόπετρα μάλα μας Πάπα Κωνσταντίνου Θανάσης και στην εθνική, στην κυκλοφορία. Είναι άνοδος κάθοδος σε διάφορα σημεία, στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους και η Αθηνών Κορίνθου. Η Σιγρού προς την Αθήνα γενικά αρχίζει και μαζεύει στα γνωστά σημεία, δεν έχουμε κανένα απρόοπτο μέχρι τώρα και ευτυχώς. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Σήμερα που εορτάζει ο Άγιος Νίλος. Είναι δύο, ένας είναι κάτω εκεί που εγεννήθη ο κατακόσμων Τερζάκης, μετέπειτα Νίλος, αυτό το θρησκευτικό όνομα επέλεξε, και ο Νίλος εδώ του Χατζικυριακίου που θα έχει γιορτή σήμερα, πιστεύω έχει Άγιο Νίλο το Χατζικυριάκιο, έχει τραγουδηθεί. Είναι και ένας Άγιος Ακάκιος, δεν είναι ο γνωστός, δεν είναι της διαφημίσεως. Αυτός είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονοκέφαλο, είναι καθολικός. Και χθες είχαν άλλον που προστάτευε από Πονοκεφάλους. Εμείς δεν νομίζω να έχουμε κάποιον αντίστοιχο. Δεν ξέρω, δεν είναι. Πολύ συχνή η Πονοκέφαλη, θα έχει πολλά τάματα, δεν έχουμε. Οι καθολικοί έχουν δύο, μπορεί και παραπάνω, και σε άλλη ημερομηνία μπορεί να υπάρχει δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά θα ενταθούν τώρα, τις επόμενες μέρες, οι πονοκέφαλοι και τα λοιπά συμπτώματα, διότι έρχεται η αφρικανική σκόνη από τη Βόρεια Αφρική, από τις περιοχές της. Πώς λέγονται μωρέ αυτές. Υποσαχάρι, όχι, Αλγέρι και αυτά, κάπως τα λένε, δεν τα θυμάμαι τώρα. Αλλά από εκεί μας έρχονται όλα και θα ανεβάσουν και τη θερμοκρασία. Παράλληλα, όμως, θα φέρουν και πολύ σκόνη, σύμφωνα με τους ειδικούς. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει μια διαφορετική. Μάλλον συγχρονίζεται το ημερολόγιο με τον καιρό. Θα αρχίσει ένα προκαλοκαίρι, θα πιάσουμε δηλαδή 30 και 32. Αυτό να κρατήσουμε. Και να κρατήσουμε επίσης ότι η φύση είναι ζωντανή. Υπάρχει, τα δέντρα δηλαδή σκέπτονται. Αυτό το ανακάλυψαν τώρα οι επιστήμονες και θα σας πω σε λίγο με ποιο τρόπο.

Στα δύσκολα των δρόμων βάλτε και άλλο ένα, αλλά και αυτό προβλεπόμενο είναι. Αρχίζει και γεμίζει εκεί το κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και την Ηρακλείου. Γεμίζει κόσμο, δηλαδή επί της Αττικής Οδού, αυτό το κομμάτι που πάει προς το Μαρκόπουλο. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφιλής Δουμάνης στο μικρόφωνο. Λέγαμε για τη φύση, πόσο σοφή είναι και πώς και τα δέντρα έχουν σκέψει και ενεργούν και επενεργούν πάνω σε άλλα είδη με τον τρόπο που σκέφτονται. Η βελανιδιά, η παρεξηγημένη βελανιδιά. Ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι μπορεί να προσαρμόσει το ρυθμό της, του τρόπου που πετάει τα φύλλα της ανάλογα με τις κάπιες για να αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Οι κάπιες έχουν εξελιχθεί για να εκολάπτονται την κατάλληλη στιγμή όταν τα νεαρά φύλλα της βελανιδιάς είναι μαλακά και είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά. Τι κάνει η βελανιδιά, τι έχει ως αμυντικό οργανισμό? Μπορεί, σου λέει, να παράγει διάφορες ουσίες που απομακρύνουν τις κάπιες, κάνουν άνοστο το φαγητό, σαν να ρίξεις πολύ αλάτι. Όμως, επειδή αυτό απαιτεί ενέργεια, επιπλέον ενέργεια να ξοδέψει βελανιδιά και την έχει ανάγκη, καθυστερεί να βγάλει φύλλα. Ειδικά για τις κάπιες. Και επειδή οι κάπιες, όταν είναι νεαρές, εξαρτώνται απόλυτα από την άμεση πρόσβαση σε τροφή, δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πεθαίνουν και γλιτώνει η βελανιδιά τα φύλλα της. Και έτσι η φύση δείχνει πόσο σοφή είναι. Αυτή η καθυστέρηση μέχρι 55% περιορίζει τη ζημιά στα φύλλα. Θα μου πεις είναι σημαντικότητα για μένα, τώρα δεν ξέρω. Αυτά μου κάνουν εντύπωση. Όπως και ο Ατέμπορο. Ο Ατέμπορο έγινε 100 χρονών. Και δεν το ξέρω τον Ατέμπορο που κάνει τα ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, τα ντοκιμοντέρ της φύσης στο BBC. Δεν ξέρεις τον Ατέμπορο? Είναι τέτοιο ανήμπορο που είσαι, που να ξέρεις τον Ατέμπορο? Ο Ατέμπορο είναι μορφή. Και τώρα στα 100 εξακολουθεί το ντοκιμαντέρ, αλλά δεν κάνει πια παγκόσμια, δεν μπορεί, και κάνει ντοκιμαντέρ μέσα στο Λονδίνο. Και παρουσιάζει, ας πούμε, την Αλεπού του Λονδίνου. Και φαίνεται σαν το Λονδίνο να είναι μια ζούγκλα. Είναι τέτοιος ο τρόπος του αυτός ο φοβερός τύπος.

0: στον 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να βλέπεις, εσύ στην Αλεπόδρου που έχεις αλεπούδες, έχει και το Λονδίνο αλεπούδες, αλλά του Λονδίνου είναι πιο must. Τις παρουσιάζω κιόλας. Τις δικές μόνο σε ρίξε μου λες, είδα μια αλεπού. Ε, και...

0: Γιατί αυτή είναι η ήρεμη πλευρά της φύσης, η άλλη είναι η άγρια. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα στενά του ορμού. Βλέπουμε ότι πάει να ηρεμήσει τώρα το πράγμα. Σύμφωνα με τις διαθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις χθεσινές τουλάχιστον, πάμε για ειρήνη. Τους πήγαν ένα μνημόνιο 14 σελίδων να το υπογράψουν. Λειτουργεί το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής και είπε ότι εντάξει, μπορεί να καθυστερήσει, αλλά πόλεμο δεν θα ξανακάνουμε. Ας στηριχτούμε σε αυτό. Στηρίχθηκαν οι αγορές και άρχισε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οπότε ελπίζουμε σε μια μελλοντική σταθερότητα, γιατί προς το παρόν δεν την έχουμε. 2,8 είναι, 2,08 είναι η τιμή της βενζίνης στον Γκρις. Και μάλιστα ο Τραμπ άρχισε να λέει και διάφορα. Πήγαν κάποια παιδιά να τον επισκεφτούν στο Λευκό Οίκο. Πήγαν και αυτά που να ξέρουν. Και άρχισε να τους λέει: αυτοί σε 2 εβδομάδες θα σας σκότωναν οι Ιρανοί. Τέτοια τους έλεγε, ωραία. Παραμύθια γενικώς. Τα παιδιά το θέλουν το παραμύθι. Όχι τέτοιο, αλλά γενικά είναι των παραμύθιων. Και προσπαθούσε να τους κάνει να φοβηθούν με τους Ιρανούς. Και εγώ τους πρόλαβα και θα σας σκότωναν. Διάφορα τέτοια έλεγε. Πρόεδρος άνθρωπος. Και τα παιδιά κάθονταν και ακούγαν από κάτω και ηρεμούσε η ψυχούλα τους. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και χωρίς οπτική ίνα γιατί είναι δίκτυο κινητής. Και μπορείτε να το έχετε άνετα, να μπείτε στο nova.gr να δείτε όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, να δείτε και ένα χάρτη επάρκειας που έχει. Και τον καφέ μας τώρα να πιούμε, και τα νέα είναι ευχάριστα, γιατί βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις και πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Και το έκανε ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Έτσι, για να γεμίζει το στόμα σου με ωραίες γεύσεις. Και μπορείτε να πάρετε και τις δύο να τις δοκιμάσετε. Κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ. Είναι σε ισορροπία με το άρωμα. Είναι πολύ βασικό αυτό να το πετύχεις. Και έτσι πίνουμε πλέον τα πρωινά, τα απογευματινά, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μάρινα Σπάνου από The Sing Concert. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό με τα πατίνια, βλέπω, και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της ταχύτητας. Ετοιμάζουν διάφορα, γιατί είχαμε πολλά τροχαία, το λέγαμε και χθες. Και μάλιστα και με ανήλικους πολλά και απώλειες, βέβαια, με τελευταία αυτή του 13χρονου που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο, ενώ οδηγούσε πατίνι. Και βλέπω τον άλλον, τον πιάσαν στη Συγκρού, τον βρήκανε τώρα πώς τον πιάσαν. Έχει κάμερες στη Συγκρού, να ξέρετε, έχουν μπει αυτές οι AI και γράφουν, στέλνουν πολύ πράγμα. Φεύγει πολύ απόκομα κλήσεις. Τώρα έχει βέβαια εξυγχρονιστεί, δεν θα σου έρθει κλήση στο Παρμπρίζ, δεν την βρίσκεις έτσι. Σου έρχεται στο gav.gr μέσα και προσέξτε, γιατί έχει και πατεώνες που έχουν προσαρμοστεί και σε αυτό και σου στέλνουν να πληρώσει την κλήση. Εδώ θα πληρώσει την κλήση και στα παίρνουν. Ιδιαίτερη προσοχή να στα πάρουν από το κανονικό. Μη στα πάρει και ο άλλος, γιατί θα τον πληρώσει και τον άλλον. Όμως πιάστηκε ένας, πρέπει να κατέβαινε τώρα στην ανηφόρα, δεν νομίζω, με 72 χιλιόμετρα με το πατίνι. Επί τη Συγκρού. Σου λέει Συγκρού είναι, απλά είναι, θα το ανοίξω. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μόνο ο Φέγκος το κατάφερε με το πατίνι. Ο μόνος καταρτισμένος, ήτο. Ο οποίος ήταν με τα ναυτικά του και όλες, τον κάνω και εικόνα πολύ ωραίος. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 77 ζήσαμε μεγάλες στιγμές, εθνικές θα πω. Ήταν ο 22ος διαγωνισμός Eurovision. Και βγήκαμε πέμπτη με το μάθημα Σολφέζ του Χατζινάσιου, που ήταν ο Πασχάλης, διαχρονικός, αϊθαλής, η Μαριάννα Τόλι, ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη. Τέσσερις μας εδικαίωσαν, νίξαν κάτι Γάλλοι, δεν έχει σημασία, αλλά εμείς πήραμε πολύ καλή θέση.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τώρα για την κίνηση θέλω να σας πω που έχει τα θέματά της, αλλά αυτό το μήνυμα που μου στείλε η Πόπη αιτιολογεί κατά ένα μέρος γιατί έχει τα θέματά της η κίνηση. Μπλε γραμμή χθες το απόγευμα μας έβγαλαν στο σταθμό Αμπελόκηποι από τα βαγόνια χωρίς να αιτιολογήσουν κάτι. Εκτός αν εγώ δεν άκουσα, γράφει. Λεωφορεία πιάνουν φωτιά, σειρμή σταματάνε, ανύπαρκτα κλιματιστικά και τόσο άλλα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί αυξάνεται καθημερινά η κίνηση.

0: Εδώ δίεσε 101,3. Υπάρχει μια είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον και τι κάνει roaming και σε άλλες χώρες, όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο συγκεκριμένος, αλλά για να συγκρίνεις καταστάσεις. Γιατί στο δικαστήριο του Όσλο πήγε την Τετάρτη ο Μάριους Μπόρκ Χόιμπι. Δεν τον ξέρουμε πολύ. Τον ξέρουμε ως γιο της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε Μάριτ. Ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε, γιος πριγκιπίσης της νορβηγικής βασιλικής οικογενείας, καταδικάστηκε για 4 βιασμούς, για κακοποίηση πρώην συντρόφου και είναι μέσα κανονικότατα. Και τώρα πήγε στο δικαστήριο για να ζητήσει βραχιολάκι, να βγει με βραχιολάκι. Και του είπε το δικαστήριο, όχι, θα κάτσεις μέσα. Και είπε, είναι κακές οι συνθήκες, ποιες τώρα οι νορβηγικές φυλακές, έτσι που ήταν Airbnb. Έχει κακό αέρα, είναι παλιό το κτίριο, είπε, και μούχλα. Εγώ τον νίκεζα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά άμα είναι καλή τιμή, τον νίκεζα. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί, δεν έχει μάθει και έτσι. Το νορβηγικό δικαστήριο όμως είπε όχι. Ούτε βραχυλόκι, ούτε τίποτα, θα κάτσεις μέσα. Γιατί έχουμε δει άλλες υποθέσεις, τέλος πάντων, δεν είναι μία, που δεν κάθεσαι μέσα. Άμα έχεις μια σχέση έτσι με την ελίτ και δεν είσαι της λεγόμενης πλέπας, περνάς όμορφα. Δεν είμαστε Νορβηγία ούτε σε αυτό. Γι' αυτό οι σοβαρές χώρες φαίνονται και πάνε μπροστά. Πώς λειτουργούν και πώς δίνουν την αίσθηση του δικαίου στους πολίτες τους. Και έτσι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα και πρέπει να υπηρετήσει ένα κράτος το οποίο τον εξυπηρετεί και του δείχνει την αίσθηση, του δίνει την αίσθηση του δικαίου.
1: Εδώ μαζί μας. Έχει και ωραίο black metal η Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία, ναι, πάντα. Αυτό το σκοτεινό. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, τέλος πάντων. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε λεπτομέρειες. Έχει και χάρτη επάρκειας. Και σας έχουμε και θέατρο βράχων, Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί. 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση και νό όνομα, τεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα ή Πορτοκάλουγλου ή Πρωτοψάλτη, αποστολή στο 54301.
2: Είμαι η Μελίνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ναι. Βλέπω και είδηση. Αυτή τώρα είναι από... Πώς το καλό το κάνανε αυτό. Στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα, έφτιαξαν ρομπότ βουδιστή μοναχό. Και τον βλέπω και ψέλνει κανονικότατα τα δικά τους, τα βουδιστικά, όχι τα δικά μας. Αλλά θέλω να πω ότι να, κινδυνεύει και η εργασία του ιερέως, του μοναχού, κινδυνεύουν και αυτά τα επαγγέλματα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο πια. Ο συγκεκριμένος βγάζει λειτουργία κανονικά. Κανονικότατα. Και κοινωνεί, δεν ξέρω τι κανονική, γιατί πρέπει ανάλογα με τη θρησκεία να προσαρμόσεις και δεξιότητες.
1: Μια χαρά είναι.
0: Διαλογισμό δεν τον βλέπω να κάνει. Κάθε συνέχεια. Όχι, δεν κάθεται καθόλου, κύριε. Ψέλνει, είναι όρθιο στο. Μα τον βλέπω. Τον έχουν ντύσει κιόλας. Λίγο τρομακτικός, δεν πειράζει. Τη δουλειά του να κάνει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί βλέπω. Και στην Κίνα βγάλανε και αστυνομικό ρομπότ. Ο οποίος ήταν δύο μπροστά κανονικοί Κινέζοι με τα όλα τους. Και ήταν και αυτός δίπλα. Αυτός ήταν το μεταξύ πιο τσαμπουκαλεμένος από τους άλλους. Πρέπει να του βάλαν πολύ βαρύ λογισμικό, να του είπαν ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να δέρνεις, πρέπει να βαράς αλίπητα, τέτοια πράγματα. Κάπου το πήραν το λογισμικό και ήταν, κοίταζε γύρω-γύρω, λες και έτοιμος δηλαδή να δείρει. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Έχουν κάνει και για διάφορες άλλες εργασίες, έχουν κάνει και για οικιακές εργασίες. Αυτό μας βολεύει, αυτόν θέλουμε. Τα άλλα τι να τα κάνουμε. Κάνανε μέχρι και κατοικίδιο, το οποίο προσαρμόζεται πάνω στις επιθυμίες του κηδεμόνα του, που δεν είναι ούτε σκύλος ούτε γάτα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, γιατί να μην υιοθετήσει ένα πραγματικό κατοικίδιο που είναι τόσα δέσποτα έξω και να πάει να πάρει το κατασκεύασμα. Αλλά το κάνουν και αυτό. Και κάποιοι θα το προτιμήσουν και θα το πάρουν. Και δεν είναι η τιμούλα, είναι πρωτότυπο ακόμα το μοντέλο. Δοκιμάζουν αγορά και θα δούνε. Εδώ μαζί μας, ή μάλλον να πάμε να πιούμε τον καφέ μας τώρα. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Και έχει γεύση βανίλια, έχει και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Οπότε το δοκιμάζουμε και τα δύο. Και προσπαθεί από εκεί και πέρα να διαλέξει ποιο σου αρέσει περισσότερο. Γιατί διατηρεί και τη γεύση του ελληνικού καφέ. Φέρνει και αυτό το άρωμα, τη γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τελικά, και τα δύο δικά μας είναι, και ειδικά το απόγευμα. Το απόγευμα που χαλαρώνεις και όλες είναι ό,τι πρέπει.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Ακούτε Δίεση 101,3.
1: Πριν πάμε για ειδήσεις και έρθει η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, να σας πούμε ότι έχουμε και Μέγαρο Μουσικής, ο Μεγάλος Ερωτικός και 15 Σπερινή του Μανού Χατζηδάκη με τον Αλκίνο. 5 διπλές για την επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου. Δίεση και νέο όνομα, δεπώνυμο και το mail σας, Αλκίνος, γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε από το πράσινο ακροτήρι προς τα Κανάρια νησιά, ενώ τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη σύλληψη τριών υπόπτων προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία 52χρονου στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Σε ίσχυ τέθηκαν από χθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ως τις 20 Μαΐου στη σύραγγα της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά τόπους πιο πυκνές, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Και Ορφέας Περίδης με αυτόν ξεκινήσαμε και καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, της αρχές Μαΐου, 7η ημέρα. Αρχίζει και του φαίνεται ότι είναι Μάιος. Θα του φανεί περισσότερο τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε όμως και λάσπη λόγω σκόνης που μας έρχεται και κάποιες βροχές σε κάποιες περιοχές. Και από Δευτέρα πια καλοκαίρι κατά τους μετεωρολόγους. Χρόνια πολλά στον Ήλο που έρχεται σήμερα. Καλά, δεν θα βρείτε και κανένα, αλλά μιλάμε για τις δύο εκκλησίες. Η μία που είναι κάτω στην Κοινωρία και η άλλη που είναι εδώ στον Πειραιά, πιο κοντινή, πιο βολική. Ο Άγιος Νήλος, ο τραγουδισμένος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να εορτάζει από ό,τι βλέπω. Και βλέπω επίσης. Α, η ΕΕΠ εορτάζει, αυτό να πω. Και σήμερα ιδρύθηκε αυτή η μεγάλη μας υπηρεσία με τους πράκτορες, οι Έλληνες πράκτορες. Ήταν εκεί, μετονομάστηκε σε ΕΕΠ. Βλέπω όμως ότι εκτός των διαφόρων άλλων συνεργασιών που ανακύπτουν ξαφνικά και δεν μπαίνουν μπροστά, αρχιοθετούνται. Βλέπω ότι έρχονται και άλλοι πράκτορες να μάθουν από εμάς, γιατί κατά την καθημερινή έρχονται Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα. Είναι πράκτορες αυτοί και συναντήθηκαν και με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για να εμπλουτίσουν γνώσεις και με την Ελμέ Αξιωματούχους της Ελλάς. Και θέλουν αυτοί οι πράκτορες να κάνουν εδώ ένα κλιμάκιο, το οποίο κατά το ρεπορτάζ όπως επικοινωνείται θα κυνηγάει τα ναρκωτικά και τα νέα είδη ναρκωτικών που φτάνουν στον Κρίζ, γιατί μας είπαν κάντε περισσότερη δουλειά εκεί, θέλουμε να πιάσετε περισσότερους ναρκέμπορους. Παράλληλα όμως θα εποπτεύουν και το λιμάνι του Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο ηγέτες εμπορικοί τώρα είναι οι Κινέζοι. Άρα να δούμε και αυτή την πλευρά τι έχει από πίσω.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και θα προετοιμάσουν και την επίσκεψη Τραμπ. Αυτή που λέγεται ότι θα γίνει, δεν είναι σίγουρο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω

0: Δεν έχουμε πολλές δυσκολίες αυτή την ώρα στους δρόμους. Αν εξαιρέσει την κάθοδο του Κηφισού εκεί στην Αττική Οδό μέχρι και περίπου τα Κτέλ κάτω και την άνοδο Κηφισός κλασικά και η Αττική Οδό στη μία και στην άλλη πλευρά, στα γνωστά σημεία δεν είναι έντονα τα προβλήματα. Γενικά δεν έχουμε κάτι μεγάλο αυτή την ώρα. Εδώ Δίεση 101,3. Ο Κώστας Ιμανουλίδης είναι στον Νίκο, ο φίλος του Μάνου στο μικρόφωνο. Έχουμε άλλα μεγάλα. Αν βλέπεις πανέ, ηρεμήσει λίγο το πράγμα εκεί να δούμε και τη βενζίνη λίγο φθηνότερη. Λίγο. Δεν νομίζω πολύ. Αυτά δεν επιστρέφουν στα παλιά. Δεν έχει επιστροφή στο απόλυτο παρελθόν. Θα μείνει κάπου ψηλά ακόμη και να πέσει, αλλά έπεσε το πετρέλαιο κάτω από τα 100, γιατί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που γίνονται παρενέβη το Πεκίνο, η Κίνα, και έτσι υποχώρησε κάπως ο Τραμπ στο Ιράν και τώρα κοιτάζει την Ινδία, κάνει λίγο την πάπια του Πεκίνου ο Τραμπ τώρα. Όμως βλέπεις ότι έρχονται άλλο. Χανταϊός. Μας προέκυψε ένας χανταϊός τώρα και βγάζει ανακοινώσεις ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τα κρούσματα και τους θανάτους. Και έχουμε και τα δικά μας, τα topic trend. Γιατί βγήκε ένας εκ των σεισμολόγων, βγαίνει συχνά εκείνος και επικοινωνεί διάφορα όμορφα και είπε ότι προσέξτε τον Κορινθιακό. Γιατί ο Κορινθιακός δεν θα αργήσει να δώσει μεγάλο σεισμό. Το συνήθιζε στο παρελθόν, θα το ξανακάνει και έχει αργήσει κιόλας. Οπότε είμαστε στα κάρβουνα πλέον. Μετά τις δηλώσεις αυτές, βέβαια δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο, είπε κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι μπορείς τα πάντα να πεις. Και άρχισε να βγαίνουν ειδήσεις. Έχει 136 ρήγματα ο Κορινθιακός μέσα. Φαίνεται κιόλας, μα πάτε και από τις παραλίες, θα δείτε ότι είναι απότομα κόβονται τα βουνά. Φαίνεται από τα ρήγματα που έχει, από τη μορφολογία. Έχει πάει από εκεί, από ψάθαλε, από χώρι, να δεις την κίνηση. Μα μην μιλάς τότε, γιατί παρεμβαίνεις κιόλας, αν δεν ξέρεις. Γιατί και στη Βιωτία και στη Φωκίδα έχει ρήγματα 13 κύριες σεισμογόνες ζώνες. Και αυτές, λέει, ενεργοποιούνται από μόνες τους. Δεν είναι όλο το σύστημα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί μία τώρα, μία μετά. Μπορεί να δώσει πολλά, δηλαδή, ο Κορινθιακός. Και έτσι μας έχουν να είμαστε στο κρεβάτι λίγο στην τζίτα. Μας κάνουν οι σεισμολόγοι, όχι όλοι. Να κάνει sound check, να κάνουν sound check μετάλλικα και να πετάγεις εσύ στο ΑΚΑ. Κατάλαβες και να λες τι έγινε. Και να είναι μετάλλικα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά θα σας πω για τους Metallica, γιατί φέρνουν και τουρισμό. Και η Iron, η Maiden, όλο το Metal φέρνει τουρισμό.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι οι συναυλίες metal φέρνουν τουρισμό στην Αθήνα. Υπάρχει ολόκληρο ρεπορτάζ σήμερα στα νέα του Κώστα Ντελέζου για το πώς βάζουν φωτιά οι συναυλίες στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυξήθηκε η ενοικίαση των Airbnb στις ημερομηνίες, κοντά στις ημερομηνίες που εμφανίζονται τα δύο συγκροτήματα, δηλαδή η Metallica και η Iron Maiden, κατά 10% και κατά 25%. Και μάλιστα αυξήθηκαν και οι τιμές κατά 25% με 26%, γιατί ο μεταλλάς πληρώνει για να ακούσει τον ήχο τον οποίο λατρεύει. Θα γεμίσουμε με αυτούς με τα μαλλιά μπροστά που πηγαίνουν σκυφτοί και θα είναι ένας τουρισμός περίεργος. Όλο το Athens θα γίνει έτσι, σαν αυτόν απέναντι θα είναι όλοι. Και δεν μπορώ να δω τον έναν πόσο να δεις κι άλλους τέτοιους. Ίδιους βέβαια. Δεν ξέρω και τι αγοραστική δύναμη έχουν οι μεταλλαστές. Τι παίρνετε εσείς, τι αγοράζετε? Μόνο μπύρες, δεν παίρνετε κάτι άλλο? Δεν θα πάτε να πάρετε το Διόνυσο με το τέτοιο του? Όχι, δεν κάνετε εσείς τέτοια. Ναι, γι' αυτό λέω, τι να το κάνεις, δεν κάνουν τζίρο. Εδώ μαζί μας είναι και ένας καφές. Νέος καφές, καινούριος, καινούργιες γεύσεις ήρθαν. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Που το λες και γεμίζει το στόμα σου και γεμίζει και αρώματα και γεύσεις στο στόμα σου. Να πάρετε και τις δύο να δοκιμάσετε, να αποφασίσετε ποια σας αρέσει περισσότερο. Είναι σε ισορροπία με το άρωμα η γεύση του ελληνικού καφέ. Δεν χάνεται ισορροπή. Οπότε είναι πολύ ωραία. Και έτσι και το πρωί και το απόγευμα και ιδίως στα πρωινά του Σαββάτου Κύριακου που είσαι πιο χαλαρός είναι ό,τι πρέπει.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά και η Nova είναι μαζί μας. Η Nova μας φέρνει τώρα το Nova 5G Home Internet, που είναι πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική ίνα, χωρίς καψίματα, χωρίς εργασίες, μόνο με το δίκτυο κινητής. Nova.gr για περισσότερα. Και για να δείτε αν υπάρχει επάρκεια στην περιοχή σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της 5ης, 7 του μηνός Μαΐου. Είναι τρομακτικές οι καταστάσεις και αυτά που βγαίνουν που λες τώρα είναι συνωμοσιολογία. Ανήκει σε αυτή τη σφαίρα. Είναι πραγματικότητα, γιατί πια όλα είναι πραγματικότητα και όλα είναι συνωμοσιολογία. Βλέπεις ότι το διάβαζα στην αρχή, λέω εντάξει τώρα κάτι άλλο είναι, δεν είναι δυνατόν. 11 επιστήμονες της NASA έχουν εξαφανιστεί, άλλοι έχουν δολοφονηθεί, άλλοι είναι αυτοκτονημένοι. Άλλοι είναι αγνοούμενοι, επιστήμονες όμως που ασχολούνται με συγκεκριμένα προγράμματα. Με τα προγράμματα διαστήματος, UFO και κάποιων όπλων περιέργων. Και μία εξ αυτών των επιστημόνων που βρέθηκε νεκρή, 34χρονη μάλιστα, είχε αποφασίσει να δώσει κάποιες πληροφορίες για κάποια όπλα, τα οποία θα μου πεις κάθε όπλο είναι αντιανθρώπινο. Είναι κατά του ανθρώπινου στοιχείου και το... της νοημοσύνης μας. Αλλά αυτά τα όπλα ήταν κάποια όπλα αντιβαρυτικά, τα οποία βγαίνει τώρα ότι όντως έχουν δημιουργηθεί από τις ΗΠΑ, μπορούν να κινητοποιήσουν, να παγώσουν, να κάνουν διάφορα. Και ανήκαν σε αυτά τα προγράμματα με τα οποία ασχολούνται συγκεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι είναι 11 εξαφανισμένοι, μπορεί να προσθεθούν κι άλλοι. Και κάποιος που ασχολείται με αυτή την ιστορία είπε ότι ετοιμαζόταν να δώσει λεπτομέρειες συγκεκριμένοι επιστήμονες, ότι τα όπλα είναι πραγματικότητα, ότι ουσιαστικά το έχει αποδεχτεί και η Αμερικανική κυβέρνηση ότι υπάρχουν τέτοια όπλα και είχε διατάξει και έρευνα ο Τραμπ γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή τα UFO που τους πήραν και φύγανε. Δεν είναι τώρα κάπου στο βαθύ διάστημα και περνάνε υπέροχα. Και υπάρχει και το άλλο, το οποίο πραγματικά είναι σοκαριστικό και έρχεται από το παρελθόν, ότι αρχίζει σιγά σιγά να συγκεκριμενοποιείται αυτή η υπόθεση με το σαφάρι ανθρώπων. Το λεγόμενο σαφάρι του Σαράγεβο, ότι κάποιοι πλούσιοι στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας πλήρωναν πάρα πολλά λεφτά για να πάνε και να βαράνε Βόσνιους. Να σκοτώνουν Βόσνιους, και μάλιστα ήταν πιο ακριβή η τιμή όταν χτύπαγε γυναίκα, έγκυο ή παιδί. Αυτά τα σοκαριστικά και απίστευτα αρχίζουν να γίνονται πια πιο πιστευτά μέσα από δημοσιεύματα και από μαρτυρίες.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και αυτό για τον, σε εισαγωγικά, τουρισμό, το σαφάρι του Σαράγεβο, το λένε πολλοί μάρτυρες που ήταν εκείνη την εποχή στην περιοχή όπου γινόταν ο εμφύλιος, στην ουσία πόλεμος, και οι μαρτυρίες πληθαίνουν και γι' αυτό και γίνεται θέμα και γι' αυτό και ξεκίνησε έρευνα και στην Ιταλία, δεν το γράφει μόνο η Times, ότι κάποιοι άνθρωποι πολύ πλούσιοι, της διεθνούς ελίτ δηλαδή επιχειρηματικής και λοιπής, πλήρωναν πολλά λεφτά για να πάνε στο πεδίο του πολέμου, να κάθονται από ένα σίγουρο σημείο και να βαράνε τον κόσμο. Και να πληρώνουν περισσότερο αν ήταν παιδί, αν ήταν γυναίκα έγκυος. Τις όμορφες επίσης προτιμούσαν, λέει, να χτυπάνε τις όμορφες. Και πλήρωναν λεφτά. Και αυτό πιθανώς είναι πραγματικότητα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Να πάμε στο... Α, σαν σήμερα το 40 και είναι το Χαρικλίν. Αν ζούσε θα ήταν 86 ετών σήμερα. Ωραίος κωμικός, και όχι μόνο κωμικός, μιμήσεις και τα λοιπά. Και με ταινίες. Τις έχουμε δει στη δεκαετία του 80. Πολύ μπροστά για την εποχή τους οι ταινίες του Χάρι Κλίν. Επίσης σήμερα το 1961 μετριόμαστε και βγαίνουμε σχεδόν όσοι είμαστε και σήμερα. Το 61 ήμασταν οι Έλληνες 10.357.526 άτομα. Δεν έχουμε και διαφορές με το σημερινό. Και οι Ingles το 1977 ανεβαίνουν στο νούμερο 1 των charts με το Hotel California. Το 77, ναι, γιατί.
1: Νόμιζα ήταν παλιότερο.
0: Κι εγώ το νόμιζα, αλλά δεν ήταν. Και αυτοί τώρα IT. Σαν πρόσκοποι. Είχαν κάνει επιτυχία, θυμάσαι τίποτα που σου. Δεν θυμάσαι. Γιατί και αυτό ήταν λίγο. Ναι, δεν ήταν και τόσο αισιόδοξο τραγούδι. Και ο Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη με την Ενάτη, σαν σήμερα, που σ' αρέσουν εσένα αυτά.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ναι, όντως ο Μπετόβεν την παρουσίασε στη Βιέννη την Ενάτη. Έχει και την Οδή της Χαράς μέσα που έγινε ευρωπαϊκός ύμνος. Αλλά την έγραψε ενώ δεν άκουγε καθόλου, δεν είχε την ακοή του. Και ενώ τον χειροκροτούσαν από πίσω, εκείνος ήταν γυρισμένος, δεν άκουγε τίποτα. Και τον χτύπησε στην πλάτη μία μουσικός και του λέει: κοίτα από εκεί. Και έτσι κατάλαβε ότι τον χειροκροτούσε. Να δω μαζί μας και η Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Μιλάμε για το δίκτυο κινητής που δίνει αυτές τις ταχύτητες πλέον.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3. Ζήλεψες τις παπέλες, τα ένδοξα Παρίσια. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ο Κηφισός, τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα, από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά, μέχρι και σχεδόν Καβάλας.

0: Περιμένουμε να βγει και μια ταινία που μας ενδιαφέρει πολύ ως έθνος. Ως έθνος, γιατί σήμερα γίναμε και ανεξάρτητοι. Υποτίθεται, βάλτε τόσο εισαγωγικά αυτά που κάνουν έτσι τα χεράκια. Ανεξάρτητοι με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Ας κρατήσουμε ότι βγαίνει η Οδύσσεια του Νόλαν τον Ιούλιο και βγήκε το τρέιλερ. Δεν είναι τώρα κριτικές, είναι αυτοί που μπαίνουν και γράφουν τα διάφορα τα δικά τους για να κάνουν αίσθηση. Γιατί κάθονται εκεί, είδαν ένα τρέιλερ και βγάζουν συμπεράσματα. Και λέει δεν μπορεί, γιατί στο τρέιλερ αυτό γίνεται, να λέει ο Ντέιμον, να λέει το πάμε ή να λέει dad, let's go για τη μάχη, let's go για τη μάχη. Και να λέει dad τον πατέρα του τηλέμαχο, dad, ούτε καν father, κάτι, dad. Και άρχισαν αυτοί να παρεξηγούν, σου λέει δεν ήταν έτσι, μα δεν μπορούν να μιλήσουν και αρχαία ελληνικά, αγγλικά θα μιλάνε, δεν γίνεται, πρέπει να προσαρμοστείς. Και το έχει ιστορικές ανακρίβειες, πάντα μια ταινία έχει ιστορικές ανακρίβειες. Δεν θέλω να την υπερασπιστώ επειδή μας αφορά, αλλά έχει ιστορικές ανακρίβειες. Αν ήταν, δεν θα ήταν ταινία, θα ήταν ντοκιμοντέρ. Σ' άρεσε? Θα λέω τώρα σε αυτούς που... έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο.
1: Τεκμηριωμένο,
0: μπράβο. Και ότι είναι πολύ μοντέρνοι οι διάλογοι και διάφορα τέτοια. Και ότι στην Πινελόπη, τι της λέει της Πινελόπης, να δείτε αν η Χάθαγουέ κάνει την Πινελόπη. Ωραιοτάτη Πινελόπη είναι. Ο άλλος ο Ματ Ντέιμον κάνει τον Οδυσσέα και ο Τόμ Χόλαντ κάνει το μικρό. Τον τηλέμαχο, το μάχο, το δικό μας. Εμείς νομίζω λέγαμε για καμιά πολεμική κραυγή, οι αρχαίοι Έλληνες στα Λαλαΐ και είτε παιδες Ελλήνων και διάφορα τέτοια. Let's go δεν λέγαμε. Αλλά πρέπει κάπως να το προσαρμόσω. Πώς έκανε ο Βουτσά στο γαμπρό από το Λονδίνο τον Εγγλέζο? Το αντίθετο, φανταστείτε το. Κάπως πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Και την Πινελόπη, να δείτε. Λέει ότι την Πινελόπη κάπως τη λέγανε, την έλεγε. Εντάξει, δεν την είπε και κουτσούνι όμως. Κάπως την έλεγε με αγγλικούς όρους την Πενέλοπε. Τη σεβόταν ο Οδυσσέας. Παρότι δεν ήξερε τι είχε γίνει, έλειπε και αυτός καιρό, ρε παιδιά τώρα. Δεν είναι μια εβδομάδα, δεν είναι 10 μέρες, δεν είναι πάω σαν. Θα λείπω σε ταξίδι για δουλειές. Ήταν καιρός. Δεν ξέρουμε τώρα, ήταν 40 μνηστήρες. Τώρα τι κάνανε.
2: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και αυτοί δεν ήταν ένας, δεν ήταν δυο. 40. Πάμε να κάνουμε καθαριότητα. Τα 20 φροντίζουν το σπίτι όπως φροντίζεις εσύ την οικογένειά σου. Είναι απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα. Έχει μανόλια, έχει λαβάντα, έχει πασχαλιά και έχει και υγρά πιάτων με υπέροχο φυσικό άρωμα αμύγδαλου και αχλαδιού. Είναι φυτικής προέλευσης, είναι απλότητα που αισθάνεσαι, είναι καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Είναι τα 20, φροντίδα με φυσικό τρόπο.

0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο Θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών παρά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το ξέσπασμα του Χανταϊού αναχώρησε από το πράσινο ακροτήρι και κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, ενώ τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Οι 5 ασθενείς νοσηλεύονται σε Γαλλία, Ελβετία και Ολλανδία. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη σύλληψη τριών υπόπτων προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία 52χρονου στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, κατά τόπους πυκνές, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

0: Η σωστή υποδοχή είναι αυτή για την Πέμπτη που διανύουμε, 7 του Μάη. Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι Jefferson Airplane το έκαναν επιτυχία το τραγούδι, αλλά άλλο συγκρότημα το είχε κυκλοφορήσει. Yeah. Συγγενικό, ναι, ήταν συγγενικό τέλος πάντων. Ήταν η Great Society. Πάντως, ο Darby Slick που το έγραψε το τραγούδι με τα έσοδα αυτά, έτσι, τα ξόδεψε για να μάθει ινδική μουσική. Ασχολήθηκε με άλλα πράγματα ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ πάντα Δίεση 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Καλοκαιράκι μικρό και σήμερα στην Αθήνα. Το πιο μεγάλο θα έρθει από την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί είναι που θα στενάξουμε και θα πούμε να είχαμε και λίγη δροσιά. Έτσι πάνε αυτά. Τι να κάνω, οι μόνοι τουρίστες ήταν έτσι, αφού ζεσθενόμαστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στριμωχνόμαστε και όλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάπως πρέπει να χωρέσουμε και να παίρνουμε και ανάσα. Ο Κώστας Εμμανουήλιδης έφυγε αλλών. Εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία καλημέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο λόγος και στον κόσμο που τραγουδά, έτσι μπήκαμε σε μια πολύ ωραία συναυλιακή ατμόσφαιρα, εξαιρετική ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι του Δήμου Μούτση από το Γιάννη Χαρούλη. Σε συναυλιακή διάθεση έτσι θα παραμείνουμε, διότι σας έχω σήμερα προσκλήσεις για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, όπου θα γιορτάσει τα 30 χρόνια δισκογραφίας με εκλεκτούς προσκεκλημένους τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Σουγανέλη. Είναι πραγματικά η συναυλία που δεν χάνεις. Μιλάμε τώρα για Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Από τώρα σας κλείνουμε θέση. Δεν γνωρίζουμε από sold out, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τα μηνύματα συμμετοχής περιμένω. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Κότσιρας, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Βλέπω και το χάρτη της ναυτεμπορικής. Θέλει υπομονή και δίεση. Γενικότερα η Εθνική Οδός από Λένορμαν στο ρεύμα εξόδου έως την Αχανών, ανατμήματα βέβαια είναι, και από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι να περάσετε τη Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά. Δηλαδή μία που θα κολλάει. Μία που θα φεύγετε. Έτσι ακριβώς θα είναι το προγραμματισμός της κίνησης σήμερα. Έχει θεματάκι η άνοδο στη Συγκρού ψηλά, μετά τη Λαγουμιτζή. Επηρεάζεται Καλλιρόη, Σαρδιτού. Είναι η Βασιλή Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στο Σύνταγμα και στα δύο, όπως βλέπω. Και λίγο η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος Κατεχάκη και η άνοδος στο ύψος του Χαλανδρίου, στα Σίδερα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
19: Πού πέρασες?
18: Στο μεταπτυχιακό!
19: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
18: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
20: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
1: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSC in Concert. DSC 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έχουμε και Final Four. Πέρασε αυτό ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Πάει και για άλλο αγώνα. Δεν μπόρεσε να τριτώσει τις νίκες. Σας πάω τώρα σε ένα θέμα. Εντάξει. Έχουμε δικαίωση Γερμανού τουρίστα που κέρδισε αποζημίωση 900 ευρώ διότι δεν έβρισκε εξαπλώστρα. Το ακούτε δίπλα στην πισίνα. Διότι με εξαπλώστες τους μαθαίνετε και με πισίνες, αραλίκι και κοκτέιλ. Πάρτε τώρα και μία μήνυση να έχετε. Λοιπόν, τα χρήματα καλείται να τα καταβάλει τουριστικός πράκτορας. Ο Γερμανός τουρίστας είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για να έρθει στον Γκρις και στην Κο με τα συζύγου και παιδών. Ξυπνούσε καθημερινά ο άνθρωπος στις 6 το πρωί. Δεν χαρκέρωταν και λίγο ύπνο. Έβρισκε τις ξαπλώστρες με πετσέτες. Από το προηγούμενο βράδυ πήγαιναν οι έξυπνοι. Οπότε τα παιδιά του λέει αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Έπρεπε λέει να υπάρχει μια λογική αναλογία.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Βάλει από την αρχή, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Είναι το Βάλεις των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης. Εδώ στον Δίες 101,3. Με την καλημέρα μας. Αν θέλετε και μια ωραία έξοδο για θέατρο, σας έχουμε και αυτή την Κυριακή, ώρα 9 το βράδυ. Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες είναι το νέο κείμενο του Θέμη Μουμουλίδη που εγκαινιάζει μια τριλογία με κεντρικό άξονα τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία. Επί σκηνής Μαρία Κατσανδρή και Ιφηγένεια Καραμήτρου υποδίονται τρεις γυναίκες, μια γιαγιά αντισυμβατική, μια μαμά εκοφαντικά απούσα και μια εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στη γιαγιά που τη μεγάλωσε. Παρ' όλα αυτά έχει φως αυτή η παράσταση. Μας πάει από το σκοτάδι της βίας στο φως και αυτό κρατάμε. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε τη λέξη σκύλος, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θερμή παρέκκληση εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας για τις προσκλήσεις που σας έχουμε και είναι για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα για τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με καλεσμένους Νταλάρα, Μπάση και Ζουγανέλη. Να γράφετε και το email σας, παρακαλώ πολύ, μαζί με το μήνυμα. Διεσκενό Κότσιρας, ονοματεπώνυμο, email και αποστολή στο 54301. Εδώ με το ΣΕΠΣ σε προσκαλεί να ζεις την απόλαυση πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Τώρα εισιτήρια Villa Cinema, θεάτρων, προβολής για σίνεμα, experience στο σπίτι. Το μεγάλο έπαθλο είναι ταξίδι στο Λονδίνο. Για εσάς και ένα ακόμη άτομο, να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Πώς συμμετέχετε? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας, κρατάτε απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Οποιασδήποτε συσκευασία σου έψε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Η Καταρίνα Παναγιωτόπουλου ετοιμάζεται να μας μεταφέρει και τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Σήμερα είναι συνεδρία, να ξέρετε, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Θα προσομοιάζει λίγο σε αχώς βαρύς, ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το CNN, την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή, η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το ξέσπασμα Χανταϊού αναχώρησε από το πράσινο ακροτήρι και κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες βόρεια της Άνδρου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Τρεις συλλήψεις για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε χθες τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία 52χρονου έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη πέρσι τον Απρίλιο. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά τόπους πιο πυκνές, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3. Τα βράδια μου τα
1: ριγένικα. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Την ευχή το Bang Bang να ακούγεται μόνο στα τραγούδια και να έχει και μεταφορική σημασία είναι το τραγούδι του Sonny Bon. Ο πρώτη το είπε η Cher το 1966, το ξανά είπε την ίδια χρονιά. Είναι έναν Sinatra, έκανε μεγαλύτερη επιτυχία και θυμίζω πως ήταν το τραγούδι που επέλεξε ο Ταραντίνο για την πρώτη ταινία Kill Bill. Κάπου κάπως τέριαξε. Εδώ από τους Monophonics το ακούσαμε που το έκαναν λίγο πιο rock και είχαμε και την ευκαιρία βεβαίως να τους δούμε live κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια στην Τεχνόπολη. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ Δίεση 101,3. Ηρέμησε, βλέπω κίνηση των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό. Λίγο θα δοζοριστείτε πέριξ του κέντρου και Κηφισίας στην κάθοδο και στην άνοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου, στα σίδερα Χαλανδρίου συγκεκριμένα. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να κάνουμε και τις συστάσεις μας. Εδώ Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλλώνη. Θα είμαστε παρέα σας από το στούντιο του Δίες 101,3 έως τη 1.

0: Είναι η Ιουλία Καραμπατάκη από τις φωνές που χαίρεσε να ακούσω, όπως επίσης και αυτό το τραγούδι για το σπουδαίο μήνυμα που το συνοδεύει. Πολύ μπροστά η Τζόρτζια Μελώνη. Διάβαζα ότι ανάρτησε μια κατασκευασμένη από τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφία που την παρουσίαζε, παρουσίαζε μάλλον το κεφάλι της σε μια κοπέλα με σόρουχα, έτσι, και προειδοποίησε με αυτόν τον τρόπο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως δήλωσε η ίδια, πλασάρεται ως αληθινή αυτή η φωτογραφία από κάποιον ιδιαίτερα πρόθυμο αντίπαλο, και έσπευσε να δηλώσει ότι τα deepfake είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Και μπράβο τη, τολμήρη που το έκανε, να το πούμε και αυτό. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί σας έχουμε προσκλήσεις. Αυτή την Κυριακή θα βρεθείτε στο Auditorium να δείτε την παράσταση «Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες». Εγκαινιάζει με αυτό το κείμενο μια τριλογία ο Θέμης Μομουλίδης, που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Τρεις γυναίκες πρωταγωνιστούν. Τις δύο τις υποδίεται η Μαρία Κατσανδρή, η Βιγένεια Καραμίτρου επίσης επί σκηνής. Να ξέρετε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή είναι μια ιστορία επιβίωσης που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, τη λέξη σκύλος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.

0: Αφίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
10: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
19: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
1: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: μια χαρά οι ερωτευμένοι, αν είναι πραγματικά ερωτευμένοι και αγαπημένοι, και μακάρι να υπάρχει αγάπη γύρω μας. Το λέω γιατί διάβαζα και τον αποχαιρετισμό της Jane Fonda προς το σύζυγό της, τον Ted Turner, τον άνθρωπο που δημιούργησε το CNN, στο οποίο προστρέχουν όλοι, όλες, όποια ώρα και στιγμή της ημέρας, προκειμένου να μάθουν τι συμβαίνει στον κόσμο. Ένα 24ωρο, μια 24ωρη ροή ειδήσεων. Και έγραφε η Jane Fonda: «Ήρθε στη ζωή μου θριαμβευτικά όμορφος, βαθιά ρομαντικός, πειρατής που ξυφομαχούσε ηρωικά, και από τότε δεν ήμουν ποτέ ίδια». Και λέω, πόσο ωραίος αποχαιρετισμός είναι αυτός. Λοιπόν, για να περάσουμε στην μεγάλη συναυλία του Γιάννη Κότσερ, ο οποίος γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Θα έχει φίλους προσκεκλημένους και σας έχουμε προσκλήσεις για την πρώτη sold out συναυλία, που θα έχει μαζί του τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο ίδιος στο σημείωμα των συναυλιών γράφει ότι ήταν Απρίλιος του 1996, όταν κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου πέρασε από το δισκοπωλείο Μετρόπολης και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου συντή στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια, τα τραγούδια έγιναν πολλά, άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Μεγάλη αγάπη για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Και αυτό θα συμβεί. Δίεση γράφετε εσείς από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, Κότσιρα, στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας. Μην το ξεχάσετε και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Ξενός.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Φύγεις από τα χέρια μου.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το συγκρότημα των Pixlax εδώ στον DS 101,3. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπερπλούσιους στην Ευρώπη. Αυξήθηκαν, έτσι. Πολύ καλή πενταετία γενικότερα για τους πλούσιους σε όλο τον κόσμο που έγιναν πλουσιότεροι από το 2021 και μέσα σε μία πενταετία. Για να καταλάβετε, οι 523 Έλληνες με περιουσία άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ έγιναν 910. Σχεδόν τους διπλασιάσαμε. Φαντάζομαι τον υδρότα του προσώπου τους. Και όταν οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ξέρετε, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, μισθωτοί και άνθρωποι του μεροκάματος τα βγάζουν δυσκολότερα πέρα, έτσι πάνε αυτά. 37.428 νέα μέλη προσθέθηκαν στην κλειστή αυτή ομάδα των υπερπλουσίων, σύμφωνα με την έκθεση Wealth Report της Knight Frank, το 1/4 εξ αυτών στην Ευρώπη. Από 146.525 έφτασαν τους 183.953. Οι περισσότεροι, 38.000 και κάτι στη Γερμανία, ακολουθεί η Αγγλία με σχεδόν 28.000 και η Γαλλία με 21.000 υπερπλούσιους. Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον να μάθουμε στοιχεία ειδικά για αυτή τη χρονιά, για το 2026, με τα πολλά σορταρίσματα στο χρηματιστήριο εν μέσω πολέμου Αμερικής και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαι σίγουρη ότι σας πετυχαίνουν να το τραγουδάτε ή να το σιγοψιθυρίζετε, ανάλογα με το που βρίσκεστε. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, έτσι για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου θα είναι σε λίγο κοντά μας με δελτίο ειδήσεων. Για ζένα που σου αρέσει να κερδίζεις παντού, τώρα μπορείς μόνο στην Nova. Απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Συμπες την εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και αυτό θα το τραγουδήσετε εύκολα και αγαπημένα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Το μήνυμα ότι η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης συνιστά την αιχμή της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που είναι σε εξέλιξη. Όπως τόνισε, θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά προόδου, όπως είπε. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες βόρεια της Άνδρου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο που οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά τόπους πυκνές, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

Και βρεθήκαμε ξαφνικά στο Παρίσι. Ζωή σε πιο φωτεινές αποχρώσεις, Love and Rose, μεγάλη υπόθεση αυτό και ζητούμενο και περισσότερες νομίζω δεν θέλουμε και πολλά παραπάνω για να φωτιστεί μια ολιά η καθημερινότητά μας. Ταπεινοί άνθρωποι είμαστε. Μοναδική ζάζ εδώ, αναπόφευκτη η σύγκρισή της με την Edith Piaf, διότι ουσιαστικά ξεκίνησε και η ίδια την καριέρα της τραγουδώντας στους δρόμους του Παρισιού. Απίστευτο ταλέντο. Έτσι σας υποδεχόμαστε. Καλημέρα στην παρέα. Ο Κώστας Εμμανουλίδης και η Έφη Γαλώνη εδώ θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη μέσα από τον DS 101,3. Όταν ακούτε. Μια νύχτα.

0: Οι πληροφορίες που φτάνουν από τη Θεσσαλία λένε ότι ετοιμάζει 3 δίσκους. Γενικότερα. Τώρα για τον εαυτό του και άλλους δεν έχουμε μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως εκεί στο μεταξωχώρι περνά δημιουργικά και αυτό είναι που κρατάμε. Την καλημέρα μας, εσάς που βρίσκεστε εδώ στην παρέα. Πάμε λίγο μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο άνοιξε, να ξέρετε, φάκελο για τους δύο ακτιβιστές που απήγαγε το Ισραήλ από ύδατα διεθνή, που ανήκαν όμως στην ελληνική δικαιοδοσία, έναν Ισπανό και έναν Βραζιλιάνο. Μάλιστα έχουν επεκτείνει και την κράτησή τους στο Ισραήλ χωρίς να τους έχουν απαγγείλει κατηγορία και ζητούν τώρα πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζητά πληροφορίες από τη χώρα μας για την κατάστασή τους. Εμείς είπαμε ότι τους ρωτήσαμε, θέλετε βοήθεια, όταν ήταν εκεί οι Ισραηλινοί. Εκείνοι λέμε, είπαν όχι. Όλα αυτά σε ύδατα δικής μας δικαιοδοσίας, τους πήγαν και τους άφησαν στο Ηράκλειο, που είναι δικής μας εντελώς δικαιοδοσίας αυτά και ελληνικά ύδατα, και πήραν τους δύο για να τους πάνε κάτω στο Ισραήλ. Το είπε η Αλμπανέζε πρόσφατα, η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια για τα κατεχόμενα εδάφη, παλαιστινιακά εδάφη στον ΟΗΕ. Δήλωσε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, υπάρχει διεθνές δικαστήριο στη μέση και οι χώρες που παρέχουν βοήθεια μπορεί και να θεωρηθούν συνεργοί.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μύτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μύτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δίεση 101,3.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Jumbo. Χειμέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είμαστε οκ. Παν.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι καταβάθω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Αύριο κλείνουν, για να τα μετρήσω, 56 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, από όπου και το τραγούδι, το ομώνυμο, ένα συγκλονιστικό συγκρότημα Beatles. Στο μεταξύ, η ιστορία που υπάρχει είναι ότι το είδε όνειρο ο Paul McCartney, είδε τη μητέρα του να του λέει ότι μην ανησυχείς, όλα θα γίνουν και άστα να γίνουν. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, ότι συνέλαβε αυτό το Let It Be κατά τη διάρκεια διαλογισμού. Γιατί, όπως μου λέει το 26, εγώ δεν το θυμάμαι, είχαν μόλις γυρίσει από την Ινδία και είχαν τα διάφορα τα φιλοσοφικά τους. Και έτσι ακριβώς προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε λίγο στα ωραία τα δικά μας. Sold out η πρώτη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα, δικαίως αν με ρωτάτε, με προσκεκλημένους τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλ. Μιλάμε για την πρώτη από τις δύο συναυλίες με τις οποίες θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε από sold out και σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί πραγματικά νομίζω θα είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι συναυλίες. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Κότσιρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Εδώ με τα ωραία της Nova, για σένα που ξεροσταλιάζεις περιμένοντας να έρθει η οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπως ακριβώς το ακούσατε. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω, αφού πρώτα ενημερώσω ότι ακούσαμε Ακύλα σε ένα τραγούδι του Παπαζό για την παράσταση «Ο σκύλος» που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Έκλεισε την παράσταση και συνεχίζω δηλαδή στα υπόλοιπα. Θα δείτε αυτή την παράσταση την Κυριακή που μας έρχεται και ώρα 9 το βράδυ στο Auditorium. Είναι το πρώτο από τα τρία κείμενα που ετοιμάζει ο Θέμης Μαμουλίδης και εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Επισκηνής Μαρία Κατσανδρή και Ιφηγένεια Καραμίτρου. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό σκύλο στο όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Να ενημερώσω ότι βγήκε χτες το τρέιλερ της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, και γίνεται ένας μικρός χαμός. Χαμός εννοώ, Ματ Ντέιμον, εξαιρετικός έχω να πω, γιατί σχολιάζουν διάφορα, ελληνικά δεν ακούγονται, και, μα είναι αμερικανικής παραγωγής, τι λέει, let's go, τι να πει, πάμε. Δηλαδή θα ήταν και αστείο να τους ακούμε να μιλούν ελληνικά. Αν θέλουμε κάτι που να ακούγονται τα ελληνικά, ας καθίσουμε να φτιάξουμε εμείς μία ταινία.
2: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πρόσκληση σε χορό είναι έτσι κι αλλιώς οι συνευλίες του. Δονούνται οι χώροι αυτοί όπου τραγουδά ο Γιάννης Χαρούλης. Λοιπόν, έτσι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Μαζί με τις ευχές μας για καλό μεσημέρι αυτή την Πέμπτη. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφη Γαλλών, ήμασταν εδώ μαζί σας. Μαζί έχουμε και Νόβα, για σένα που κάθεσαι και περιμένεις πώς και πώς να έρθει η οπτική ή να φέρνει τη λύση η Νόβα με το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Και μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr. Είναι προγράμματα που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Κάντε ένα κλικ στο nova.gr να τα μάθετε όλα. Έρχεται για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σε λίγο και κληρώσεις για τους διαγωνισμούς μας. Αναμείνατε στα κινητά σας τηλέφωνα εκεί κοντά για να ακούσετε το κλικ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην ποινική αντιμετώπιση των υπουργών και των βουλευτών, τη μονιμότητα στο δημόσιο, αλλά και τη δημοσιονομική σταθερότητα, προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως περιγράφηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός: θέλουμε μια νέα τετραετία για να κρατήσουμε την πατρίδα σε τροχιά πρόοδου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Τρεις συλλήψεις για τη λεγόμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομία συνέλαβε χθες τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης για τη δολοφονία 52χρονου έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη πέρσι τον Απρίλιο. Κρίσιμη είναι η κατάσταση του 12χρονου που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το 12χρονο αγόρι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και σοβαρά τραύματα στο θώρακα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Όπως όλοι ξέρουμε, ο άνεμος της αλλαγής έχει τόσο οικειοποιηθεί από την πολιτική ζωή αυτού του κόσμου, δεν από μόνο για τη δική μας χώρα, τα δικά μας τα ξέρουμε, αλλά και παραέξω. Και ωστόσο, ο πλέον επιτυχημένος στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι αυτός των Scorpions. Υπάρχει και διακινείται και μία θεωρία συνωμοσίας, η οποία λέει ότι αυτό το τραγούδι δεν γράφτηκε από τους Scorpions, αλλά από τη CIA ως εργαλείο προπαγάνδας. Και αυτή η θεωρία συνωμοσίας φυσικά έφτασε και στους Scorpions. Πάρα πολύ τη διασκέδασαν, γέλασαν μαζί της, γελάμε κι εμείς. Και έτσι μπαίνουμε στο μεσημέρι της Πέμπτης μας, της 7ης του Μάη, εδώ στον Δίεση 101,3. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ο Δίεση 101,3 στο δικό σας ραδιόφωνο και παίζει και θα παίζει μέχρι τις 4 έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: 102,3.
1: Αυτό έγινε ο κόσμος, μάτια μου.
0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Όλα είναι μπροστά. Εντάξει, δεν είναι και όλα ευίωνα τα μπροστά. Εκείνη όμως που τα βλέπει πιο καθαρά από τους υπόλοιπους φαίνεται ότι είναι η Γαλλία. Και ένα από τα θέματα τα σημερινά είναι οι ετοιμασίες της, η πρόθεση της πιο σωστά να δώσει οικονομικά κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα για να μην μειώσουν και δει τους καλοκαιρινούς μήνες τον αριθμό των πτήσεών τους. Πώς έλεγε η διαφήμιση, σε άλλες χώρες ακόμη τρίβουν. Κάπως έτσι. 1:18, δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί θα έχουμε μια εξαιρετική βραδιά την επόμενη Παρασκευή στις 15 Μαΐου με το μεγάλο ερωτικό και τους 15 σπερνούς του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μαρία Κοστράκη να τραγουδούν. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε ξεκινώντας από τώρα, γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας. Τι να γράψετε, Αλκίνος. Και να γράψετε και το email σας οπωσδήποτε, διότι αν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήριά σας. Ό,τι σας είπα, πακέτο στο 54301.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε δίεση 101,3.
2: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για να ρίξουμε μία ματιά και στους δρόμους μας, έχουμε χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κηφισού και στο ανωδικό και στο καθοδικό ρεύμα, αναδιαστήματα αλλά μεγάλα διαστήματα. Και έχουμε κατά κόκκινο το κέντρο μας στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στα καθοδικά της λεωφόρου της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδίτου.

0: Είναι ο Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
9: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
9: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
9: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
11: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach,
15: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
20: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
19: Ένα, έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
21: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
4: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: πιο δυνατές ερμηνείες της Δήμητρας Γαλάνη από την Τάμα Κούπα του 2007. Το στερεότυπα με τις υπογραφές της Λίνας Νικολακοπούλου και του Χρυσόστομου Μουράτογλου, διέση στα ραδιόφωνα, μια μισή το μεσημέρι της Πέμπτης μας, της ζεστής, πιο ζεστής από την Τετάρτη, πιο σκονισμένης επίσης από την Τετάρτη, και πάει λέγοντας. Για να δούμε πού να πάμε τώρα για να κάνουμε και τις αγορές μας με ωραία εκπτωτικά κουπόνια. Μπαίνουμε στο MyDay και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, παίρνουμε με έκπτωση 20% ό,τι μας αρέσει από το About You. Επίσης κλείνουμε ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για τις εκδρομές μας, και άλλο τρίμερο έρχεται μπροστά. Και πάλι από τα Day My Rewards Coupons παραγγέλνουμε το αγαπημένο μας φαγητό με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood και πολλά πολλά ακόμη. Επομένως μπαίνετε στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο στα Κανάρια νησιά, σε όλα τους. Αντέδρασαν, αλλά είπε ο Σάντσεθ οκ, σχόλασε ο γάμος. Περιμένουν το κρέας γερόπλιο, θα φτάσει το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, παρότι το αρχιπέλαγος των Κανάριων ίσον γενικά βασίζει την οικονομία του στον τουρισμό, έχει μεγάλη παράδοση σε πανδημίες και επιδημίες. Δηλαδή, με τον κορονοϊό ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στην Ευρώπη που επιβλήθηκε καραντίνα και μάλιστα τις πρώτες μέρες του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορονοϊού. Επίσης έχει παράδοση και από τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα με την επιδημία του έμπολα το 2014 και πάει λέγοντας. Τα διεθνή μέσα σήμερα κάνουν λόγο στο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, που φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα νέο μπελά για την ανθρωπότητα. Μιλούν λοιπόν για το ζευγάρι των Ολλανδών στην Αργεντινή που έκανε μια εκδρομή για να παρατηρήσει πουλιά και φαίνεται ότι εκεί προσβλήθηκε από τον ιό. Ήταν, λέει, και μια χωματερή εκεί κοντά και κάπως έτσι θεωρούν ότι ήρθε σε επαφή με περιττώματα ή ούρα τροκτικών που έφεραν τον ιό. Είναι βέβαιο πια ότι είναι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό δηλαδή που μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και είμαστε στα 8 κρούσματα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της Πέμπτης μας με το Γιάννη Κότσιρα εδώ στο Βρέχει στη Φτωχογειτονιά. Το Γιάννη Κότσιρα θα τον δούμε άμεσα την ερχόμενη Τετάρτη στις 13 Μαΐου θα τον δούμε στο Παλάς. Θα είναι ο ειδικός καλεσμένος στη βραδιά της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Θα τον δούμε μετά και στις δύο συναυλίες του τις εορταστικές για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία στο Θέατρο Βράχων τον Ιούνιο. Τώρα θέλω να πάρετε τα κινητά σας, θα πάμε θέατρο, θα φτιάξουμε μια παρέα η οποία το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα απολαύσει την Αντιγόνη του Ζάνα Νούικ στο Θέατρο Κιβωτός από τον Γιώργο Κουτλή που επέλεξε να παρουσιάσει το έργο με μια πολυπληθή ομάδα 20 νέων ηθοποιών. Και είναι μια παράσταση κραυγή για την ανθρωπιά, για την ανυπακοή, για το δικαίωμα στο όνειρο ακόμη και σήμερα, ακόμη και έτσι, γιατί η νεότητα είναι εκείνη που μπορεί να τα βάζει πάντα με την εξουσία. Δίεση ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από εσάς στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην ποινική αντιμετώπιση των υπουργών και των βουλευτών, αλλά και τη μονιμότητα στο δημόσιο, προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως περιγράφηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα μείωση των τιμών του πετρελαίου. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσηλεύεται 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας αλλά και τις βασικές αρχές της ρύθμισης σχετικά με την οριστική επίλυση της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον πρόεδρο της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Έχω πάντως την εντύπωση ότι το μόνο που πραγματικά δεν θα μάθουμε ποτέ είναι πώς ή πότε θα φτάσει εδώ στη χώρα μας, στην πόλη μας περισσότερο, αυτό το φθηνό πετρελάκι από χτες, δηλαδή που πέφτει, αυτό δεν θα μάθουμε. Και υπάρχει και ένας τρόπος να πας στο πρατήριο να πεις θέλω το φρέσκο, το καλό, αυτό το με τη χαμηλή τιμή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σε ακούσουν ούτε να στη βρούνε. Δίεση 101,3 και δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, αυτή η χαρά στις αγορές και η πτώση στο πετρέλαιο. Είναι η απάντηση του Ιράν που περιμένουμε σήμερα και πραγματικά θα δείξει. Καλό μας μεσημέρι, καλώς βρισκόμαστε ξανά στα 10 λεπτά μετά τις 2 στο μεσημέρι της 5ης, της 7ης του Μάη, εδώ στον Δίεση 101,3, δηλαδή στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Όταν ακούτε...

0: Media. Ταυτίσου εδώ.
1: Αντί νωρίς-νωρίς, πάρτε και τα κινητά, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε και ζαρτό, στείλτε το μήνυμα στο 54301, δύο σετ έχουμε και σήμερα από αυτά τα ελβετικά καλλιντικά που τα βρίσκουμε μόνο στα ιατρεία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

0: Ακριβώς την ίδια κατάσταση είμαστε και εμείς. Βρεθήκαμε μόνο να μετράμε από το πετρέλαιο και την τιμή του, τη θερμοκρασία, την εχθές το άλλο που κάποια στιγμή μπαίνω στο Twitter και βλέπω στο X, τέλος πάντων Twitter, δείχνουμε την ηλικία μας που λέμε, αλλά στο Twitter που ήταν πρώτο trend Eurovision και υπήρχε μια αγωνία, τι θα γίνουμε, πέφτουμε στα στοιχήματα με τα 30 δευτερόλεπτα που δώσανε οι χώρες. Εν πάση περιπτώσει, οι επαΐοντες, οι Eurovisionολόγοι μας λένε, σε εμάς που δεν είμαστε τόσο σχετικοί και το ζούμε τη βραδιά εκείνη, να μην ανησυχούμε και να μην ανησυχούμε και να ραβόμαστε για το 27 που το περιμένουμε, θα την ξαναζήσει τη μεγάλη στιγμή η Αθήνα, ίσως λίγο καλύτερα από την προηγούμενη φορά. 2 και 18 πρώτα λεπτά και δίεση 101,3, για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους, ενώ σας θυμίζω ότι σήμερα μεταξύ άλλων διεκδικείται και προσκλήσεις για την Αντιγόνη του Ανούιχ στο θέατρο Κιβωτός. Είναι μετρημένες, περιορισμένες παραστάσεις εκεί, οπότε έχει σημασία να προλάβουμε να δούμε την παράσταση αυτή. 5 διπλές σας έχω για το βράδυ του Σαββάτου, οπότε δίεση ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη στο 54301. Έξω προσοχή θέλει το κέντρο και η Βασιλή Σοφία σε άνοδο κάθοδο, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού στην κάθοδο. Προσοχή θέλει και ο Κηφισός σε άνοδο και κάθοδο που πάει με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ακούτε δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
11: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εν τω μεταξύ είναι αυτός ο κύριος που ήταν κάποτε πρόεδρος της Ρωσίας. Τώρα πάλι κάποια θέση έχει. Είναι νομίζω στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ρωσικό. Ο Μετβέντεφ, αυτός ο άνθρωπος που κοιτάει από κάτω προς τα πάνω, έχει αυτή την κλίση πάντα το βλέμμα. Ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει. Και πραγματικά ενώ σε αυτή τη φάση της ανθρωπότητας δεν ασχολείται κανείς ούτε με τη Ρωσία, δεν ασχολείται κανείς με την εισβολή της, δεν ασχολείται κανείς επίσης με τη Γάζα και το τι συμβαίνει εκεί. Έχουμε όλοι στραμμένο το βλέμμα στο Ιράν. Λέει κάτι να πω κι εγώ και θα πει. Λέει λοιπόν ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται, δημιουργεί θέματα. Αν φτάσουμε σε σύγκρουση, να ξέρετε ότι θα έρθει το τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, λες και ζητήσαμε βοήθεια. Όχι. Ένα αυτό, ένας θα έστελνε το Ιράν στη λίθινη εποχή, αυτός θα ολοκληρώσει, θα καταστρέψει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπάρχει σχεδιασμός για αυτόν τον κόσμο και όχι αστεία. 25 πριν τις 3, μεσημέρι Πέμπτη, στην 7η μόλις μέρα του Μαΐου, εδώ είμαστε στον Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, φτάνει που κλαίμε.

0: αυτή σου εδώ.
1: Τώρα θυμάστε που είπαμε ότι σήμερα φτιάχνουμε παρέα για το Μέγαρο Μουσικής, για το Μεγάλο Ερωτικό και τους 15 σπερινούς του Μάνου Χατζηδάκη με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Στα mail σας για τις συμμετοχές θέλω και το δικό σας email εκτός από το ονοματεπώνυμο σας, το 5430.
0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κάπως έτσι θα πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Δηλαδή, με φαντασία φτιάξουμε μια πιστωτική κάρτα από ένα σύννεφο από κάτι, δεν ξέρω. Σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών σχετίζεται με το χθεσινό κοινωνικό πακέτο της Κομισιόν. Αυτό με το οποίο θα αντιμετωπίσει την φτώχεια στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, δύο-τρία στοιχεία βασικά, ότι ο αριθμός των αστέγων έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο πληθωρισμός που δεν χρειάζεται να τον αναλύσουμε. Εμείς είμαστε λογικά και λίγο πάνω από το μέσο όρο. Η ενεργειακή κρίση και εμπορικές πιέσεις τώρα με τους δεσμούς. Ωστόσο, υπάρχει πρόγραμμα και το πρόγραμμα είναι ότι θα εξαλείψουμε τη φτώχεια, θα γίνει πράξη σε 25 χρόνια. Άρα για λίγα χρόνια ας δουλέψει η φαντασία. Το πρωτοσέλιδο για το οποίο σας έλεγα πάντως γράφει: λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Αυτά, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Πάμε πίσω στο θέατρο Κιβωτός για την Αντιγόνη του Ζάνα Νούιγ από τον Γιώργο Κουτλή και 20 νέους ηθοποιούς. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς για το Σάββατο μεθαύριο στις 9 το βράδυ. Δίεση ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη στο 54301.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην ποινική αντιμετώπιση των υπουργών και βουλευτών και τη μονιμότητα στο δημόσιο προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως τις περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Για πιθανή επίτευξη συμφωνίας, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα μείωση των τιμών του πετρελαίου. Μία αεροσυνοδός εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λίμωξης από χανταϊό. Ήταν στην ίδια πτήση με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό στο Johannesburg. Προς τα Κανάρια νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο. Χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη, αναφέρει η Κομισιόν. Στο νοσοκομείο παιδών μεταφέρθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το χρονοδιάγραμμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας αλλά και οι βασικές αρχές της ρύθμισης σχετικά με την οριστική επίλυση της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον πρόεδρο της ΕΙΡΑ Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές τις απογευματινές ώρες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις, και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να βγω.

Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

αστεία του χρόνου σπατάλη κάτι τα δυνατό. Να εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβει στο φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: agarró la crema.
1: ¿Qué?
2: ¿Tocumé?

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα Αμερικά.

καρέκλα. Κοίτα ξανά μια μαύρη πέτρα, πως την καρδιά

Τρέξε πέτα χελιδόνι, φέρ της Βενετιάς βελόνι, να κεντήσει το μαντήλι, τη χαρά της να μου στείλει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.